0: Της εταιρείας Κεφαλονιάς, που αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την εθνική ομάδα, σημείωσε επίδοση 5 και 56 μέτρα. Η Φιλανθρωπική Σχολή Λεξουρίου θα πραγματοποιήσει 9 Αυγούστου μεγάλη συναυλία με την τραγουδίστρια και μουσα του Μίκη Θεοδωράκη, Μπέτι Χαρλάφτη, στον προαύλιο χώρο του Μουσικού Γυμνασίου Κεφαλονιάς στο Λεξούρι, λόγω της συμπλήρωσης 190 χρόνων από την ίδρυσή της. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες Ελλήνων και ξένων συνθετών. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ, οικονομική ενίσχυση 15 ευρώ.
1: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

Σήμερα και μία για τον Ιούλιο. Πολλές και καλές για όλους σας. Μέρα μεσημέρι, καλό σας μεσημέρι. Η Εγκεφαλονιά 89,2. Ο δικός μας διάβλος επικοινωνίας στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Ελευθερία Κουλουριώτου. Χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο, Ανδρονίκη, Σίλα και Σιλουανό που γιορτάζουν σήμερα. Επίσης σήμερα είναι Διεθνής ημέρα φιλίας. Καθιερώθηκε το 2011 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και γιορτάζεται κάθε χρόνο 30 Ιουλίου. Και το βασικό πιστεύω των εμπνευστών της Διεθνούς Ημέρας Φιλίας είναι ότι η φιλία μεταξύ των λαών, χωρών, πολιτισμών και ατόμων μπορεί να γεφυρώσει τις διαφορές και να συμβάλλει στην εμπέδωση της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων η σημερινή. Η εμπορία ανθρώπων, γνωστή και με τον αγγλικό όρο trafficking, έχει ως αντικείμενα κυρίως την εξαναγκαστική εργασία, στην ιδιωτική οικονομία, την σεξουαλική εκμετάλλευση και την αφαίρεση οργάνων και ιστών του σώματος. Είναι μια διεθνοποιημένη επικερδής επιχείρηση με τζίρο 24 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, παρακαλώ. Στόχος εμπορίας γίνονται γυναίκες, άντρες, κορίτσια, αγόρια που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Πρόκειται για μια διεθνή μορφή εγκλήματος, η οποία συμβαίνει σε κάθε χώρα και σε κάθε ήπειρο. Η Παγκόσμια Βάση Δεδομένων για την Εμπορία Ανθρώπων υπολογίζει πως στην αλυσίδα του φαινομένου εμπλέκονται 164 χώρες και άνθρωποι 175 διαφορετικών εθνικοτήτων. Σύμφωνα, καλή μου συνοδοιπόροι, με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ 2017 και 2018 υπήρχαν πάνω από 14.000 καταγεγραμμένα θύματα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον πραγματικό αριθμό να υπολογίζεται σημαντικά υψηλότερος, καθώς πολλά θύματα δεν καταγράφονται. Σχεδόν τα 3 τέταρτα, μιλάμε για το 72% όλων των θυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το 92% των θυμάτων εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση είναι γυναίκες και κορίτσια. Σχεδόν το 1 στα 4 θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι παιδί. Το μεγαλύτερο θηρίο τελικά είναι ο άνθρωπος.

Επιστρέφουμε για να δυνάμεθα να προχωρήσουμε. 1797 30 Ιουλίου. Η επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο. Καίνε τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών και την κατάλυση της ενετοκρατίας. Το 1920, σαν σήμερα, σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απόταχτους αξιωματικούς την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σευρών. Το 1930, η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 1982, η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στην διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Ακόμα καταθέτουμε το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. 1994, 30 Ιουλίου, η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες την Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά, 16 Νοεμβρίου

1994 η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων. Το 2010 ανακοινώνεται σαν σήμερα ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.009. Το 1863, 30 Ιουλίου, γεννήθηκε ο Henry Ford, Αμερικανός μηχανικός ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford. Έφυγαν από τη ζωή το 1898 ο Ότο φον Μπίσμαρκ, γερμανός πολιτικός που ένωσε τη Γερμανία και διετέλεσε και καγκελάριός της επί 24 χρόνια. Το 2007 έφυγε από τη ζωή ο Ιγκμαρ Μπέργκμαν, Σουηδός σκηνοθέτης, Φάνηκε Αλέξανδρος, Κραυγής και Ψήθυρης, Σκηνές από ένα γάμο. Και το 2007 ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι, Ιταλός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, Blue Up κτλ. Κτλ. Πολλά ακόμη γεγονότα τα οποία σίγουρα δεν ανήκουν στα λοιπά. Κουβαλάει αυτή η ημερομηνία διαχρονικά μαζί της, ωστόσο επιλέξαμε τα θεωρούμενα από την πλευρά της ομιλού σας βεβαίως πιο σημαντικά.

Η Ελλάδα απενθεί τρεις ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν στην ώρα του καθήκοντος, εν ώρα καθήκοντος. Δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, ένα στην Πελοπόννησο. When I'm all alone on my own by my lonesome and there ain't a single another soul around. Τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των τριών νεκρών πυροσβεστών οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Στην κρύα βρύση στο Ρέθυμνο και στον αγέρανο Γηθείο εξέφρασε ο πρόεδρος Βουλής Νίκητας Κακλαμάνης. Ως πρόεδρος της Βουλής ανέφερε των Ελλήνων, δεσμεύομαι ότι το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών και των οικείων τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, όπως έχει κάνει μέχρι τώρα σε ανάλογες περιπτώσεις. Η θυσία τους δεν θα ξεχαστεί ποτέ, αθάνατη.

0: 2026 και βρισκόμαστε στον Ιούλιο. Έχουμε περάσει σχεδόν το μισό του χρόνου, τον οποίο διανύουμε βεβαίως με όλα όσα έρχονται καθημερινά, να ανακόψουν τον βηματισμό μας, να φθείρουν την ψυχολογία μας, να κατεβάσουν τον πήχη των αξιών μας. Είναι γεγονός ότι η κοινωνία μας πλέον πάσχει από υπογονιμότητα, επιτρέψτε μου το αυτό, με την έννοια του ότι δεν γεννά πλέον εύκολα αξίες, δεν γεννά οραματιστές. Οραματιστής, ξέρετε, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάποιον που έχει σαφές όραμα ή προοπτική για ένα συγκεκριμένο θέμα. Έχει διαθέτει διορατικότητα, δημιουργικότητα για τη διαμόρφωση των όσων ανήκουν στον παρόντα χρόνο, αλλά και περνάνε στο μέλλοντα χρόνο. Θα μου πείτε, ναι, ένα είδος προς εξάλληψη? Όχι. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι, και μάλιστα στη δική μας κοινωνία, οι οποίοι μας απλώνουν το χέρι, αγαπητοί μου, για να περάσουμε σε ένα άλλο στάδιο. Τώρα, κατά πόσο βλέπουμε αυτό το χέρι, κατά πόσο ανταποκρινόμαστε, είναι ένα θέμα το οποίο θέλει πολύ χρόνο και συζήτηση. Έχουμε σήμερα την τιμή και τη χαρά, πραγματικά, η δική μου τιμή είναι μεγάλη, να συνομιλήσουμε με τον Ηλία τον Ντουμασάτο. Αυτό το νεαρό τότε, λοιπόν, τον Ηλία τον Ντουμασάτο, σε ένα από τα καλοκαίρια, τα όμορφα, ερμηνεύστε το ωραίο όπως θέλετε, εκεί στην Κοντογεννάδα, στις εκθέσεις που έκανε για ένα μήνα τουλάχιστον η αείμνηστη Διάνα Αντωνακάτου, ένας θαυμάσιος άνθρωπος, γνώρισα έναν, και μάλιστα με καθήλωσε με την ομιλία του, ένα νεαρό ο οποίος μου θύμισε τους κορυδαλούς οι οποίοι πετάνε ψηλά προς τα πάνω, κατακόρυφα. Ηλίας Ντουμασάτος, λοιπόν, στη γραμμή μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα πολύ ωραία λόγια και για την πρόσκληση στην εκπομπή, και να πω ότι γυρίσατε πολλά χρόνια πίσω, ναι, πραγματικά, και σε πολύ ωραίες στιγμές.
0: Οι οποίες μας λείπουν, και το κακό, κύριε Ντουμασάτο, είναι ότι γενικώς αρχίζουν να φαίνονται αυτά τα ελλείμματα, έτσι, πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Συνεχώς δηλαδή προστίθεται ένα κενό. Και το ερώτημα είναι τελικά τι γίνεται. Εντάξει. Βέβαια θα πρέπει λογικά να καταθέσω και το βιογραφικό εν συντομία του κυρίου Ηλία Ντουμασάτου, ο οποίος έχει μια απίστευτη πορεία. Λοιπόν, τέλειωσε τη νομική, στη συνέχεια μπήκε σε άλλες διαδικασίες, θα λέγαμε πλεύσεις στην κυριολεξία, συναισθημάτων και όχι μόνο. Πέρασε από πάρα πολλά στάδια, λοιπόν, και έφτασε να βρίσκεται σε ένα λύκειο το οποίο ευτυχεί που τον έχει. Δηλαδή έχω ακούσει και ενήλικες να λένε καιρός να ξαναεπιστρέψω στα Θρανία. Θα επιστρέψω κι εγώ στο τέλος. Βρίσκεται λοιπόν στο λύκειο Κεραμιών, έτσι, κάνω λάθος?
1: Όχι, κανένα λάθος, όλα τα έχετε πει σωστά. Και εγώ είμαι πολύ ευτυχής που είμαι σε αυτό το σχολείο.
0: Δεν τα έχω πει σωστά. Μου λείπει από το βιογραφικό, μου λείπουν αρκετά στοιχεία. Λοιπόν, και θέλω βοήθεια σε αυτό το σημείο. Τελειώσαμε τη νομική, σωστά?
1: Τελειώσαμε τη νομική, μετά το στρατό κάναμε το τμήμα θεατρικών σπουδών, που ήταν μια άλλη, έτσι, επιθυμία δική μου, να κάνω κάτι τελείως κόντρα σε αυτό που ήταν η νομική σχολή που είχα τελειώσει στην αρχή. Είχα γραφτεί εντωμεταξύ και στο Δικηγορικό Σύλλογο των Αθηνών, αλλά δεν άσκησα ποτέ μου τη δικηγορία. Μετά ήρθε η πρόταση, όλα ήρθαν λίγο τυχαία στη ζωή. Μετά ήρθε η πρόταση να έρθω στην Κεφαλονιά για να δουλέψω στην Κοργιαλένη Βιβλιοθήκη.
0: Σωστά. Ως
1: διευθυντής.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Ήμουνα τότε 26 χρονών μόνο, δηλαδή ήταν σε πολύ μικρή ηλικία. Εγώ ξεκίνησα ανάποδα την καριέρα μου.
0: 26 και...
1: Από πάνω προς τα κάτω. Ακριβώς. Και έμεινα εκεί 9,5 χρόνια. Στο μεσοδιάστημα αυτό ξεκίνησα και το διδακτορικό μου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Διορίστηκα στην εκπαίδευση μετά και πάλι έτσι. Τότε ήταν ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ που γινότανε. Διορίστηκα στο Λύκειο Κεραμιών και είμαι τώρα εκεί 17 χρόνια στο Λύκειο Κεραμιών.
0: Και ευτυχούν οι Κεραμιές που σας έχουν, όντως.
1: Εντάξει, και εγώ ευτυχώ που είμαι εκεί.
0: Το θέμα είναι το εξής, ότι ασχολήθηκε με την κοινωνιολογία. Την κοινωνιολογία, λοιπόν, τη χάσαμε, γιατί κάποιοι θεώρησαν ότι αυτή η επιστήμη δεν πρέπει να διδάσκεται, έτσι. Αν και ακριβώς. Εδώ που τα λέμε τώρα, ακόμη και αν επιστρέψουμε στον Ξενοφόντα, έτσι, που μας άφησε τον οικονομικό του, στον Πλάτωνα την πολιτεία του, τον Αριστοτέλη την πολιτική του, την ποιητική και το όργανο, να μην πάω και στον Ηρόδοτο. Λοιπόν, η κοινωνιολογία είναι μια ολόκληρη επιστήμη και δεν έχω καταλάβει γιατί βγήκε εκτός. Θα θέλαμε την θέση, τη δική σας.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα που έτσι πολύ μας πονάει όλους εμάς τους καθηγητές που διδάσκαμε τα μαθήματα αυτά, διότι μέσα σε ένα βράδυ το 2020 ξαφνικά εξαφανίστηκαν πολλά μαθήματα, όχι μόνο η κοινωνιολογία. Έφυγε η κοινωνιολογία από το πρόγραμμα σπουδών, έφυγε η πολιτική παιδεία, ένα μάθημα πολίτη και δημοκρατία που κάναν τα παιδιά στη Δευτέρα Λυκείου, που ήταν κάποια στοιχεία δικαίου, εκεί που ψηφίζουν τα παιδιά να ξέρουν την Βουλή, την κυβέρνηση, την όλα αυτά τα πράγματα. Έφυγε άλλο ένα μάθημα βασικές αρχές κοινωνικών επιστημών. Μάλιστα. Και τώρα έχει μείνει μόνο ένα μάθημα στην πρώτη ηλικίου. Αυτό ήταν μια. Και παρά το γεγονός ότι υπάρχει και μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι τουλάχιστον το μάθημα της Δευτέρας Λυκείου πρέπει να επιστρέψει, δυστυχώς δεν έχει επιστρέψει ακόμα.
0: Μα τώρα μιλάμε.
1: Αυτή είναι μια πολιτική απόφαση.
0: Εδώ μιλάμε για συμπεριφορά ανθρώπων ως αντικείμενο έτσι, της κοινωνιολογίας, των κοινωνικών όντων, το κοινωνιολογικό τους πεδίο έρευνας, την ανάλυση της συμπεριφοράς τους. Είναι σαν να μεστώνει στην ψυχολογία ενός ανθρώπου που ζει, είναι μέλος μιας κοινωνίας. Είναι παράξενο, πραγματικά είναι παράξενο. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ασφαλώς. Λοιπόν, ασφαλώς είναι πολύ
0: και
1: παράξενο.
0: Περάσαμε, ναι. Περάσαμε τώρα στη φιλοσοφία. Και όχι μόνο. Ο κύριος Τομασάτος τη διδάσκει ακριβώς. Η φιλοσοφία
1: εγώ τώρα διδάσκω ναι. Πολιτική παιδεία και αναλόγως τη χρονιά, πώς το λέμε, και οικονομικά και φιλοσοφία και ιστορία. Η ιστορία βέβαια την αγαπάω πάρα πολύ γιατί ήταν και το αντικείμενο του διδακτορικού μου, έτσι, οπότε έτσι μπορώ να εκτονώνομαι κάπως με την ιστορία. Την οικονομία επίσης την αγαπάω, παρότι δεν έχω έτσι, εκεί, πώς το λένε, πανεπιστημιακή μεγάλη κατάρτιση, κάποια μαθήματα επιλογής στο πανεπιστήμιο, γιατί έχει μαθηματικά που μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά και έτσι οι μέρες περνούν και τα χρόνια περνούν.
0: Δεν περνούν έτσι γιατί ο Ηλίας Τομασάτος διαθέτει μια ιδιαίτερη, μια ευαίσθητη ψυχολογία και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δώρο με την έννοια πια επηρεάζεται ως άτομα ακόμη και από τις μυρωδιές, παρακολουθούμε τα γραφόμενά του, από τους θορύβους, από τα φωτεινά χρώματα. Είναι ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος άνθρωπος που εμβαθύνει σε αυτά τα οποία οι άλλοι ούτε καν αντιλαμβάνονται. Έτσι λοιπόν κερδίζουμε όλοι. Γιατί μέσα από όλα αυτά τα οποία περνούν μέσω του ψυχισμού, του μυαλού του, της σκέψης του, όλα αυτά τα οποία κουβαλάει, κερδίζουμε μέσα από τη γραφή του πολύτιμα δώρα, κύριε Τομασάτο. Είναι γεγονός αυτό. Αυτή η έκφραση και αυτή η επικοινωνία με τον κόσμο, ακόμη και ένα βράδυ που ένα ζουζούνι της νύχτας. Ενσαρκωθεί κάτι από τη σκέψη του Ηλία, περνάει σε εμάς με άλλο τρόπο, με έναν τρόπο που μας γεμίζει κατά κάποιο τρόπο και μας ψιλοξυπνάει, έτσι.
1: Ελπίζω έτσι να αγγίζουν τον κόσμο κάποια πράγματα από αυτά που γράφαμε. Είναι πολύ προσωπικά έτσι, και πολλοί στιγμές που εγώ καταγράφω από την καθημερινότητα, την πολύ απλή και τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας της ζωής μου. Τώρα, αν πραγματικά έστω και ένας άνθρωπος έτσι κάτι μπορεί να πάρει από αυτό, τότε για μένα είναι μια μεγάλη νίκη έτσι, και μια πολύ μεγάλη χαρά. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά πραγματικά είναι η δική μου ανάγκη να καταγράψω και να σώσω μια στιγμή, γιατί η ζωή μας από τέτοιες πολύ πολύ μικρές στιγμές αποτελείται, αν τη δούμε έτσι στη διαχρονία της και στη διάρκεια της, πόσα μεγάλα πράγματα θα μας συμβούνε, αλλά εντωμεταξύ εμείς περιμένοντας τα μεγάλα έχουμε χάσει τα πολύ μικρά που ίσως είναι και τα πιο σημαντικά.
0: Κρατήστε το τελευταίο, καλή μου συνοδοιπόρη, κρατήστε το, γιατί ως άνθρωπος αγκαλιάζει, καλλιεργεί αυτά τα οποία λογικά έχουμε αφήσει πίσω μας και μας λείπουν και δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν το έχουμε καταλάβει. Το θέμα είναι το εξής επίσης. Η επαφή με τα παιδιά. Φαντάζομαι ότι από την εμπειρία σας, κύριε Τομασάτο, έχετε πάρει από τα παιδιά αρκετά μαθήματα. Διδασκόμαστε όλοι από τα παιδιά. Και ανάλογα με το πόσο καλοί αποδέχτες είμαστε, πιάνουμε τα σωστά μηνύματα ή τα λάθος. Τι έχετε πάρει από τους μαθητές σας όσον αφορά την ανάγκη να δούνε μπροστά τους πηξίδες που θα τους δείξουν τις σωστές κατευθύνσεις?
1: Εγώ πάντα λέω στα παιδιά ότι ξέρετε κάτι, νιώθω ότι σας εξαπατώ, διότι εγώ έχω μάθει από εσάς πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία σας μαθαίνω. Και πραγματικά τα παιδιά είναι μια αστήρευτη πηγή εμπειριών και γνώσης και για εμάς τους μεγαλύτερους. Και όσο περνάει ο καιρός και αυξάνεται και η απόσταση ηλικιακή δική μου από τα παιδιά, γιατί όταν πρωτοδιορίστηκα ήμουν 35, τώρα είμαι 52, έχουν περάσει, είναι μια γενιά διαφορά, είναι πολύ μεγάλη, έτσι, δηλαδή. Όμως καταλαβαίνω ότι τα παιδιά έχουν την ανάγκη να εκφραστούν, έχουν πάρα πολλά συναισθήματα μέσα τους, έχουν πάρα πολλές σκέψεις μέσα τους, απλά βρίσκονται σε ένα πολύ πιο πολύπλοκο κόσμο από αυτόν τον οποίο μεγαλώσαμε εμείς, που ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα και γι' αυτό ήμασταν και εμείς πιο χαρούμενοι, πιστεύω. Σήμερα τα παιδιά βομβαρδίζονται από πάρα πολλή πληροφορία, από πάρα πολλά πρότυπα που βρίσκονται όχι τόσο κοντά τους. Εμείς είχαμε ό,τι βλέπαμε στην τηλεόραση, διαβάζαμε στα περιοδικά και είχαμε στον περίγυρό μας, και τα οποία ήταν περίπου κοινά για όλους. Σήμερα το κάθε παιδί έχει ένα δικό του μικρό σύμπαν που είναι αυτή που ακολουθεί στο διαδίκτυο, η μουσική που ακούει, που είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που, το πολύ πεπερασμένο που είχαμε εμείς. Αυτό προκαλεί, όπως και να έχει στα παιδιά, μία σύγχυση, ένα αίσθημα ματαιότητας. Ξέρετε και όλοι ότι τα κοινωνικά δίκτυα δημιουργούν και μια αίσθηση ότι όλοι οι άνθρωποι είναι πολύ ευτυχισμένοι, περνάνε πάρα πολύ καλά, είναι πολύ πετυχημένοι. Ναι. Και πάντα τα παιδιά νιώθουν ένα έλλειμμα. Εμείς νιώθαμε πολύ πιο αυτάρκης η δική μας γενιά, που μεγάλωσε με λιγότερα πράγματα ενδεχομένως, πολύ λιγότερα. Αλλά δεν νιώθαμε αυτό το έλλειμμα που βλέπουν, αναγκαστικά το νιώθουν τα παιδιά, γιατί τώρα πια έχουν πρόσβαση σε απίστευτη εικόνα και σε απίστευτη πληροφορία. Μέσα αυτό λοιπόν έχουν την ανάγκη να βγάλουν τον εαυτό τους. Είναι και πάλι και το πώς θα εκφράσεις τον εαυτό σου. Θα μιλήσεις στο φίλο σου, θα κάνεις αναρτήσεις, θα παρουσιάσεις μια ψεύτικη προσωπικότητα, κάτι άλλο από αυτό που είσαι, για να είσαι αποδεκτός και αρεστός. Πώς μετράει αυτό, πώς μετράει η αποδοχή, πόσα like, πόσες καρδούλες, πόσα. Είναι πολύ πολύ πιο δύσκολο και πιο σύνθετο το φαινόμενο.
0: Επομένως μιλάμε για έναν δάχτυλο μεγάλο, ο οποίος έχει καταφέρει με λίγα λόγια να απομονώσει και να προβληματίσει πολύ περισσότερο τα νέα παιδιά, έτσι.
1: Σίγουρα και μέσα τους έχουν πολύ ωραία πράγματα τα παιδιά. Πολύ υπέροχα πράγματα έχουν να πούν και να βγάλουν. Αυτά είναι να τους δοθεί και κάποια ευκαιρία. Και το σχολείο δυστυχώς πολλές φορές δεν τη δίνει αυτή την ευκαιρία, γιατί δεν μπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη των πραγμάτων. Είναι όπως ήταν πριν από 30, 40, 50 χρόνια. Παρότι έχουν μπει όλα αυτά τα καινούργια μέσα και έχουμε τους διαδραστικούς πίνακες και έχουμε όλα τα τεχνολογικά μέσα.
0: Δεν ξέρω πόσο ωφελεί ένας διαδραστικός πίνακας από τη γραφή ή από τη μελέτη.
1: Νομίζω πως πια τα πράγματα. Ναι, όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή το βλέπω και εγώ. Δεν εντυπωσιάζονται τα παιδιά, διότι το έχουν και αυτό που τους δείχνουμε εμείς στο διαδραστικό. Το έχουν στο τηλέφωνό τους. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Το κάτι διαφορετικό είναι αυτό που είπατε, να πάρουν το μολύβι και να γράψουν.
0: Ακριβώς.
1: Και πρέπει να, και το βλέπουμε ότι σε άλλες χώρες που είχαν πρωτοπορήσει στον τομέα αυτό,
0: επιστρέφουν
1: η Σουηδία, η Φινλανδία, επιστρέφουν στον πίνακα, στο έτσι, χαρτί και στο μολύβι.
0: Πληρώς ενημερωμένος. Γιατί... Ναι, όντως. Συνεχίστε, συγγνώμη.
1: Γιατί, όχι, εγώ είμαι λίγο. καμιά φορά. Γιατί καμιά
0: αυτό
1: φορά...
0: είναι που μαγεύει, η ροή του λόγου σας, κύριε του Πασάτο. Βγαίνει αυθόρμητα, δεν βγαίνει μελετημένα. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή αυτό το φυσικό, αυτή η φυσική ροή που βγαίνει αυθόρμητα είναι και αξιοαγάπητη. Συνεχίστε.
1: Μα νομίζω ότι αυτό πρέπει να είμαστε. Να είμαστε ο εαυτός μας σε όποια φάση. Είτε μιλάμε στο ραδιόφωνο, είτε μιλάμε. Εγώ νιώθω ότι τώρα κάνουμε μια φιλική κουβέντα και ότι δεν μας ακούει κανένα. Οπότε και αυτό κάνουμε. Αυτό που ήθελα να πω δηλαδή είναι ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια εποχή που χάνεται η επαφή με το λόγο, με το γραπτό λόγο, που ο λόγος ουσιαστικά, γιατί τα παιδιά βλέπουν πολύ περισσότερο και εμείς οι μεγάλοι, για να μην βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω, και εμείς βλέπουμε βίντεο περισσότερο παρά διαβάζουμε κείμενα και στο διαδίκτυο πια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι χάνεται η επαφή με τη γλώσσα, που η γλώσσα είναι κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση. Που αυτό σημαίνει ότι και η ίδια μας η σκέψη γίνεται πιο απλοϊκή και δεν μπορεί να κάνει πιο σύνθετα βήματα και πιο έτσι μεγάλα βήματα. Γι' αυτό πρέπει κάπως να βρούμε έναν τρόπο να γυρίσουμε στη γλώσσα, στο λόγο. Και γιατί η εικόνα καμιά φορά, εντάξει, είναι άμεση, είναι συναρπαστική, δελεαστική, βλέπουμε μπροστά μας αυτό το πράγμα, αλλά δεν αποκωδικοποιούμε. σε λίγο δηλαδή πώς θα ονομάζουμε τα πράγματα. Θα χάσουμε και αυτό δηλαδή σε λίγο καιρό. Πρέπει λοιπόν να το παλέψουμε.
0: Το θέμα είναι το εξής. Τελικά ποιος θα καταλήξει θεραπεύτης, μου λέτε, για αυτά τα παιδιά. Και δεν ξέρω και την επικοινωνία που την χάνουν με την ίδια τους την οικογένεια. Στη συνέχεια και με τους καθοδηγητές τους, λέω εγώ, τους καθηγητές. Λοιπόν, τώρα για τις παρέες τους, τι να πω, δεν ξέρω. Λογικά επικοινωνούν. Ναι. Και όταν λέμε επικοινωνώ, επικοινωνώ στην ουσία, έτσι. Ούτε μορφοποιώ κάποια πράγματα, ούτε προσπαθώ να αρέσω, οπότε αλλάζω και ως άνθρωπος και ως χαρακτήρας, ούτε προσομοιάζω. Λέμε καμιά φορά ότι μαϊμουδίζει ο άλλος. Τελικά δεν είναι τυχαία αυτή η έκφραση. Είναι αυτό που λέμε ότι εσαρκώνεται κάτι άλλο, ότι αλλάζει, ότι προσπαθεί να μην είναι ο εαυτός του. Αυτό σημαίνει. Λοιπόν, τώρα πολλά έβαλα, ναι.
1: Ποια είναι η λύση? Σίγουρα δεν μπορούμε να γυρίσουμε τα πράγματα πίσω. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε στο 1980 και στο 1990. Η ζωή μας αλλάζει, η κοινωνία αλλάζει. Τα μέσα αυτά υπάρχουν και θα υπάρχουν στη ζωή. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι τώρα μπαίνουμε και στη φάση της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα από όλα αυτά από τις ζωές των παιδιών. Γιατί αν το αποκλείσουμε εμείς με απαγορεύσεις, θα το βρούνε. Είναι πολύ πιο εύκολο τώρα πια.
0: Και το σύστημα δεν είναι δηλαδή τα ίδια, ναι.
1: Ακριβώς. Και τώρα πια είναι πολύ πολύ δύσκολο. Αυτό που μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά είναι να ταξιδεύουν με ασφάλεια και να πλοηγούνται σε αυτό τον καινούριο κόσμο που είναι πολύ διαφορετικός, στον οποίο έχουν γεννηθεί, με ένα τρόπο που να είναι για αυτά επικοδομητικός. Να τα χρησιμοποιήσουν δηλαδή όλα αυτά ως εργαλεία, αλλά να μην αφαιθούν στο να υποκαταστήσουν αυτά τα εργαλεία τη δική μας τη λογική, τη δική μας τη σκέψη, το δικό μας το συναίσθημα. Αυτό νομίζω είναι το στοίχημα. Και αυτό θέλει δουλειά και από το σχολείο, θέλει δουλειά και από την οικογένεια, γιατί μπορεί να είναι το τάμπλετ ένα μέσο και το κινητό για να είναι ήσυχο το παιδάκι και να μην κάνει φασαρία. Και...
0: Ναι.
1: Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Καταλήγει ξεχασμένη βαλίτσα το παιδί, ωραία.
1: Ναι. Δηλαδή πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο, πρέπει να ακούμε τα παιδιά περισσότερο. Δυστυχώς είμαστε μια κοινωνία και τα παιδιά έτσι μεγαλώνουν, γιατί έτσι βλέπουν και εμάς, που δεν ακούει. Δηλαδή, εγώ νιώθω πολλές φορές ότι κάνουμε παράλληλους μονολόγους χωρίς ο ένας ουσιαστικά να ακούει τι λέει ο άλλος. Και αυτό στα παιδιά έχει περάσει. Και πολλές φορές εγώ νιώθω ότι μιλάω και κανείς δεν με ακούει. Και αυτό πώς το λένε, πρέπει λοιπόν, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξασκηθούμε και εμείς οι μεγάλοι στην ακρόαση, στο να ακούσουμε τα παιδιά και σε αυτό που λέμε ενεργητική ακρόαση, όχι παθητική ακρόαση. Δηλαδή να ενθαρρύνουμε το παιδί να μας μιλήσει. Γιατί το παιδί μπορεί από μόνο του να έχει αναστολές στο να θέλει να μας πει κάποια πράγματα. Να μην μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα, γιατί μπορεί να φοβάται την αντίδρασή μας. Είναι οι ηλικίες αυτές τόσο πολύ ευαίσθητες και τα παιδιά έχουν τέτοιες συγκρούσεις μέσα τους που πολλές φορές φοβούνται να μιλήσουν γιατί φοβούνται την αντίδρασή μας. Άρα λοιπόν πρέπει η ακρόασή μας αυτή να είναι ενεργητική, να μην περιμένουμε να την προκαλούμε κιόλας. Να του λέμε, έλα να πούμε μια-δυο κουβέντες. Μπορεί να μην θέλει, γιατί είναι λογικό να θέλει να μιλήσει με τους φίλους του περισσότερο παρά με εμάς, έτσι. Αυτό είναι λογικό. Αλλά νομίζω ότι χρειάζεται να προσπαθούμε. Δεν σας λέω ότι υπάρχει η μαγική συνταγή. Θα την είχαμε βρει και θα την είχαμε εφαρμόσει. Δεν την έκρυβε κανένα στο σιρτάρι του. Αλλά είναι μια καθημερινή διαρκής προσπάθεια το να έχουμε μια ουσιαστική επικοινωνία αμφίδρομη και όχι παράλληλους μονολόγους.
0: Έχω μείνει άφωνη. Θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά θα αποτελέσουν ουθεσία προς ναυτιλωμένους, έτσι. Μιλάμε για οδηγίες οι οποίες μπορεί και ο φυσικός γονιός μερικές φορές να χρειαστεί να τις ακούσει και να περάσει τη διαδικασία να τις υλοποιήσει. Να είστε καλά, ευχαριστώ ειλικρινά. Τώρα, είναι μεγάλο κεφάλαιο, ο ψυχισμός του παιδιού και γενικά το τι βιώνουν σήμερα, ποιες οι επιρροές που έχουν, η επικοινωνία με τους γονείς στο πρώτο σχολείο. Είναι τόσο πολύπλοκη ιστορία, αλλά και βαριά. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να προσεγγίζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ενσάρκωση δική μας. Χωρίς να θέλουμε όμως να τους επιβάλλουμε αυτά τα οποία εμείς θέλουμε ή να κάνουν αυτά που εμείς δεν μπορέσαμε να κάνουμε. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Πάντως πήραμε
1: πραγματικά
0: το ρεζουμέ. Ωστόσο, κάποια στιγμή ο κύριος Ηλίας Τουμασάτος μου έκανε την τιμή να παρουσιάσω ένα βιβλίο του με βιώματά του. Αυτή,
1: βέβαια, βέβαια.
0: Αυτή η ειλικρίνεια δηλαδή της έκφρασης της γραπτής υπήρξε μαγνήτης για πάρα πολλούς που διάβασαν, αλλά και για μένα την ίδια, έτσι. Λοιπόν, μέσα από δικά του βιώματα μας πέρασε μια διαδικασία να ενσωματώσουμε και τα δικά μας. Ήταν ένα πολύ όμορφο βιβλίο. Μετά ακολουθήσαν αρκετά, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τα θυμηθώ. Ωστόσο, είναι σαν να γράφει καθημερινά βιβλία μέσα από τις αναρτήσεις του. Τελευταία, λοιπόν, τι μας κάνατε, κύριε του Μασάτου, μας λέτε. Λοιπόν, φτιάξατε, ετοιμάσατε ένα αμάξι. Λοιπόν, με ένα τελευταίο άρθρο ή τέλος πάντων ανάρτησή σας, η οποία βγήκε σχεδόν παντού. Πώς αλλιώς. Λοιπόν, για την ζωή την ίδια. Για το ότι παίρνουμε κατά κάποιο τρόπο το κλειδί της μιας πόρτας, το βάζουμε στη λιδαριά και στη τσέπη αργότερα ή στο αρχείο μας και ξεκινάμε να ανοίξουμε μια άλλη πόρτα. Αναφέρομαι...
1: Σίγουρα, αυτή είναι και η ζωή μας. Ναι.
0: Αυτή είναι και η ζωή μας. Πώς σας βγήκαν όλα αυτά, κύριε Τωμασάτου?
1: Λέτε για τη δημοσίευση αυτή με το, για το ταξίδι της ζωής, αυτό το κειμενάκι που είχε βγει στο...
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αυτό, ναι. Αυτό ήταν μια πρόταση της Ελένης, της Δαρδαμάνη, που με κάλεσε, μου έκανε την τιμή να με καλέσει στην εκδήλωση που θα έκαναν το Σωματείο η Γυμναστική Καλλιτεχνία στη Λακύθρα. Τον Ιούλιο, σε αρχές Ιουλίου στη Λακύθρα. Και επειδή με την Ελένη δεν γνωριζόμαστε πολύ, αλλά όσες φορές έχουμε συνεργαστεί, καταλαβαίνουμε ότι εκπέμπουμε σε πολύ κοινά μήκη κύματος. Της λέω, Ελένη, θα ήθελες να κάνω κάτι που να μην είναι ένας πρόλογος τυπικός, να κάνουμε ένα ας το πούμε. Ένα κείμενο που να έχει τέλος πάντων, που να μοιάζει, ο τίτλος της εκδήλωσης ήταν το ταξίδι της ζωής, οπότε να είναι ένα κείμενο που να μοιάζει έτσι. Και η Ελένη συμφώνησε ασμένος και εγώ το έκανα λοιπόν αυτό, σαν, και επειδή εκείνες οι μέρες ήταν οι μέρες που βγαίνανε και οι βαθμοί των πανελλαδικών, που τα παιδιά κάναν τα μηχανογραφικά και όλα αυτά, έτσι μου βγήκε και εμένα ένα τέτοιο κείμενο, σαν αποχαιρετισμός σε ενός γονιού ή ενός δασκάλου, ήταν λίγο εσένα. Ένα παιδί το οποίο φεύγει σιγά σιγά από τις αγκάλες, τέλος πάντων, τις στενές της οικογένειας και του σχολείου και καλείται να ξεκινήσει την καινούργια του ζωή, και αυτό έχει το κόστος του και έχει και τις προκλήσεις του και για το ίδιο το παιδί, αλλά και για αυτούς που μένουν πίσω, γιατί εμείς κάθε χρόνο στο σχολείο που κάνουμε την αποφύτηση των παιδιών μας, εκεί που φεύγουν και αποφυτούν, το ζούμε κάθε χρόνο αυτό και κάθε χρόνο κλαίμε όλοι μαζί. Πώς το λένε με τα παιδιά. Και χαιρόμαστε ταυτόχρονα όλοι μαζί. Γιατί αφήνουμε, έτσι, αποχαιρετάμε τα παιδιά μας, αλλά ταυτοχρόνως ξέρουμε ότι ξεκινάνε κάτι καινούριο και κάτι που θα είναι μοναδικό για αυτά. Του καθενός η πορεία πια δεν θα είναι Α1, Α2, Β1, Β2. Τώρα θα είναι ο καθένας από μόνος του που πηγαίνει στη δική του διαδρομή. Και αυτό το κείμενο λοιπόν ήταν ένα απόσταγμα αυτών των εμπειριών, όλων αυτών των χρόνων που κάνουμε τις αποφυτίσεις μας και τους αποχαιρετισμούς μας, και βγήκε πολύ πολύ

0: Λοιπόν, θα πω περισσότερα από ό,τι πρέπει. Πάμε στον Ναπολέοντα. Λοιπόν, είναι ένα καινούριο βιβλίο, Εγκεφαλινία.
1: Όχι, δεν είναι πολύ καινούργιο. Αυτό είναι πάλι άλλη μια. Είναι ένα θεατρικό, μάλλον δύο θεατρικά που γραφτήκαν με αφορμή. Ναι. Είχαν γραφτεί το 2020.
0: Δύο θεατρικά.
1: Κάπου εκεί μέσα στην πανδημία είχε γραφτεί ο Ναπολέοντας.
0: Ήταν απλά.
1: Μάλλον η πανδημία μας έκανε τη ζημιά. Ναι. Συζητάγαμε με την Εμμανουέλα, τη Συνάγκρα, τον Ορέστη, τον Καπάτο, τη Δώρα, τη Ζαφυρά του. Μήπως γινόταν αυτό μια παράσταση. Δεν έγινε ποτέ τελικά.
0: Δεν έγινε.
1: Γιατί μεσολάβησαν όλα αυτά, η πανδημία και όλα αυτά. Και έτσι, για αυτό το λόγο, είπα να το κάνω ένα ηλεκτρονικό βιβλίο. Και βγήκε λοιπόν αυτό τότε το 2021-2022, κάπου εκεί πέρα, για να αποτυπώσει αυτά τα δύο έργα που είχαν γραφτεί με αυτό το σκοπό που ήταν τότε τα 200 χρόνια από το θάνατο του Ναπολέοντα και τα γιόρταζε τότε και η Γαλλία. Αυτό ήταν ο Ναπολέον Εγκεφαλινία. Δεν έχει παιχτεί ποτέ. Είναι από τα έργα που δεν έχουν παιχτεί.
0: Γιατί?
1: Αυτό. Εντάξει, γιατί δεν έτυχε. Λοιπόν. Το θεατρικό έργο είναι ένα ημιτελές κείμενο. Για να παιχτεί χρειάζεται και ο κατάλληλος θίασος.
0: Ωραία. Και θα πρέπει το να.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή θα γίνει ενδεχομένως και αυτό. Υπάρχει εκεί για να το διαβάσει όποιος επιθυμεί. Γι' αυτό τέλος πάντων είμαι πολύ χαρούμενος που έγινε. Είναι κάποια τα τελευταία μου βιβλία, κάποια βγήκαν σε ηλεκτρονική μορφή, δεν τυπωθήκανε.
0: Α, ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι, θεωρώ ότι είναι δύσκολο. Σε ηλεκτρονική μορφή. Σχεδόν, λοιπόν, είναι εκτός από τον Ναπολέοντα, υπάρχει και η διδακτορική μου διατριβή που έβγαλε η Εταιρεία Κεφαλνιακών Ιστορικών Ερευνών, αλλά υπάρχει και ελεύθερη στο διαδίκτυο, υπάρχει που είναι για τον Μπάμπη Άνινο και για το πώς από την Κεφαλονιά ένας Κεφαλονίδης πήγε στην Αθήνα, υπάρχει ένα βιβλίο που είχα γράψει μετά το μεταπτυχιακό που είχα κάνει στην ψυχολογία που αναφέρεται στην ψυχολογία στο σχολείο, κάποια κειμενάκια για την ψυχολογία στο σχολείο. Έχω ένα άλλο επίσης που λέγεται Παραφιλολογικά, σαν το τελευταίο που είχα δημοσιεύσει, που ήταν διάφορα κείμενα σκέφτηκα να μαζέψω διάφορες ομιλίες που έχω κάνει κατά καιρούς και που δεν έχουν δημοσιευθεί σε άλλα βιβλία και που αλλιώς θα πηγαίνανε από παρουσιάσεις βιβλίων, από εκδηλώσεις, από όλα αυτά τα πράγματα. Βγήκε ένα βιβλίο περίπου 600 σελίδες, δεν μπορούσε να τυπωθεί και αυτό, όπως καταλαβαίνετε.
0: Γι' αυτό
1: Γι' αυτό το έβγαλα ηλεκτρονικά και αυτό. Και τώρα σκέφτομαι να κάνω, αν προλάβω μέσα στο καλοκαίρι, δεν ξέρω αν θα τα προλάβω, σκέφτομαι να βγάλω πάλι ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που είναι οι μελέτες που έχω κάνει για το θέατρο στα Επτάνησα. Να τις μαζέψω, που είναι σκόρπιες σε διάφορα σημεία του ορίζοντα, να τις μαζέψω και να γίνει ένα βιβλιαράκι. Πρώτη φορά το λέω σε εσάς, δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί.
0: Λοιπόν. Μάλιστα, παράγει, γεννάει συνεχώς. Λοιπόν, και εδώ μεταξύ, σε πολύ σημαντικές εκδηλώσεις βλέπουμε πάντα τον Ηλία τον Ντουμασάτου. Μία έρχεται τώρα με το καινούριο βιβλίο του κυρίου Ηλία Μπεριάτου, που είχα την τύχη χθες να συνομιλήσω μαζί του. Λοιπόν, αλλά και σε πολλές άλλες εκδηλώσεις. Επιβεβαιώνεται λοιπόν ότι η γνώση του, αλλά και γενικώς όλα αυτά τα οποία αφορούν αυτό τον τόπο, αλλά και άλλα θέματα, όπως κάποια που αγγίξαμε πριν, είναι μέσα στο πεδίο του. Πώς γίνεται αυτό, κύριε Ντουμασάτου?
1: Τι να σας πω, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ.
0: Το μυαλό αυτό δεν κοιμάται ποτέ εκείνος.
1: Κοιτάξτε να δείτε, συνέχεια η αλήθεια είναι ότι για μένα αυτό που λέμε κατεβάζω διακόπτες και δεν κάνω τίποτα, αλλά και όπως και για πολλούς ανθρώπους νομίζω δεν υπάρχει. Δηλαδή εμένα η λογική ότι πάω και κάθομαι μια ολόκληρη μέρα στην παραλία και δεν κάνω τίποτα, δεν το μπορώ αυτό. Δηλαδή θέλω μια μισή ώρα και μετά να φύγω, να πάω να κάνω κάτι άλλο. Πάντα υπάρχει κάτι στο μυαλό, πάντα υπάρχει μια ιστορία που δουλεύεται, μια ιστορία που δεν έχει γραφτεί ή μια που γράφεται και μια που θα γραφτεί. Πάντα δηλαδή κάτι με βασανίζει. Και αυτό νομίζω ότι είναι και καλό.
0: Πάνε όλα ως ακροστοιχείδα δηλαδή, έτσι. Με το που τελειώνει το ένα έρχεται το άλλο και δένει.
1: Και όχι απαραίτητος, γιατί και παράλληλα πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν πράγματα που μέσα στο μυαλό μου έχω αρχίσει να δουλεύω κάτι και δουλεύω και κάτι άλλο ταυτοχρόνως. Εντάξει, έτσι έχω συνηθίσει. Νομίζω ότι είναι και ένας τρόπος να ξεγελάμε λίγο το χρόνο που περνάει, να νιώθουμε ότι κάνουμε κάτι κι εμείς και κάτι θα αφήσουμε πίσω μας. Αυτό κάτι τέλος πάντων. Γιατί τι μένει τελικά, συναισθήματα και

0: Τουλάχιστον εγώ λέω τα συναισθήματα δεν, μπορούμε, δεν είναι χειροπιαστά, δεν, μπορώ να, δεν έχω να φτιάξω σπίτια και όλα αυτά τα πράγματα. Αν έχω κάποια συναισθήματα και κάποια πράγματα που θα ήθελα να τα θυμούνται οι άνθρωποι, να μην είναι γραμμένα τουλάχιστον κάπου αυτό.
1: Οικοδομή αξίες. Λοιπόν, πέραν αυτού είναι ένα άτομο, τον ακούσατε τον κύριο Τομασάτο, έτσι. Ένα άτομο το οποίο νοσταλγεί από τη μια τις τηγανιτές πατάτες, πώς ακριβώς ήταν ο τίτλος?
0: Ναι, η ευτυχία είναι τηγανιτές πατάτες. Αυτό είναι ένα διήγημα που με έχει στοιχειώσει, αλλά νομίζω ότι το αγαπάω πάρα πολύ. Είναι ίσως από τα πιο αγαπημένα μου.
1: Λοιπόν, κινείται μεταξύ του ονείρου και της πραγματικότητας. Θέλει να δει τον ήλιο να ανατέλει κάπου εκεί στο κάστρο της Άσου. Εύχομαι όλα αυτά τα οποία έχει εκφράσει και ξέρετε κάτι. Το να μοιράζεται κανείς κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά αφυπνούν, πραγματικά μας επιστρέφουν, γιατί έτσι μόνο μπορούμε να επιστρέψουμε, σχεδόν το λέω καθημερινά. Αν δεν επιστρέψεις, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και έχουμε ξεχάσει να προχωρούμε, κύριε Τομασάτο, προς τα πάνω. Έχουμε ξεχάσει να κοιτάμε και προς τα πάνω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που μας αφυπνίζετε. Ευχαριστούμε και την κληρονομιά που ήδη μοιραζόμαστε από τον Ηλία Τομασάτο, από τα γραφόμενά του, από τις αναρτήσεις του κτλ. Μας αγγίζετε πολύ και αυτό είναι κέρδος για εσάς, αλλά είναι κέρδος και για εμάς.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα καλά σας λόγια. Εγώ νιώθω ότι κάνω κάτι που είναι πολύ απλό και πολύ έτσι. Θα μπορούσε ο καθένας από εμάς. Δηλαδή δεν λέω κάτι και πράγματα τα οποία δεν σκέφτεται και δεν νιώθει ο καθένας από εμάς. Απλά εγώ έχω και την ανάγκη να τα γράψω κάπου ή να τα εκφράσω κάπου. Αυτό, τίποτα περισσότερο. Δεν βλέπω κάτι.
1: Λοιπόν, εύχομαι να απολαμβάνετε τη θάλασσα όσο εσείς θέλετε και όσο αυτή σας μαγνητίζει, που δεν θα σταματήσει ποτέ, γιατί είπαμε, οι ευαισθησίες είναι ένα ακριβό δώρο. Λοιπόν, ευχαριστώ Ηλία Τομασάτο για το χρόνο, για αυτό που μοιραστήκαμε. Και θέλω να πιστεύω ότι θα ανοίξουμε κύκλους συνομιλιών, γιατί πλέον έχω την αίσθηση ότι ο καιρός καλεί και δεν καλείται για πολλά πράγματα και πολύ περισσότερο για τα νέα παιδιά που τα πλάθεται, διαπλάθεται το χαρακτήρα τους, όπως και τα πεπαιδεύεται, πώς λέγεται στην καθαρεύουσα, η παιδεία. Καλά.
0: Τι θα σας πω, ελπίζω να μην τα παιδεύω. Εγώ αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε όλοι, ναι, είναι να τα. Νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται να κάνουμε όλοι είναι αυτό που λέγανε και κάποιοι παλιοί παιδαγωγοί, όπως ο Πεσταλότσι και όλοι αυτοί. Η αγάπη είναι το βασικό. Η αγάπη για τα παιδιά, η αγάπη για το αντικείμενό μας. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρέπει να είναι ο οδηγός μας. Από εκεί και πέρα, νομίζω βρίσκουμε τους δρόμους και υπάρχουν ευτυχώς πάρα πολλοί συνάδελφοι, πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί που κάνουν πολύ πολύ σπουδαία δουλειά και αγαπάνε και αυτοί πολύ τη δουλειά τους και πολύ τα παιδιά, και πρέπει να κρατάμε, να είμαστε αισιόδοξοι και να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Εγώ πάντα πιστεύω ότι το μέλλον πάντα θα φέρει κάτι καλύτερο, πάντα θα υπάρχουν και δυσκολίες, πάντα θα υπάρχουν και τα ανάποδα πράγματα για τα αρνητικά, τα οποία έχουμε και την τάση να βλέπουμε περισσότερο, αλλά πάντα θα υπάρχουν και τα παραδείγματα. Και νομίζω ότι οι μεγάλοι, γενικά οι ενήλικες και οι δάσκαλοι και οι γονείς, σήμερα δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με νουθεσίες, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με διαταγές, ούτε εγώ το ξέρω καλύτερα, μπορούμε να λειτουργήσουμε μόνο με το παράδειγμά μας.
1: Τον αγαπάω, τον Ηλία Τομασάτο. Τον εκτιμώ, τον σέβομαι και τον αγαπάω ειλικρινά. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
0: Καλό σας μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και σε εσάς καλή δύναμη στη δουλειά σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Είναι όμορφο να θαυμάζεις κάποιον. Και δεν θαυμάζεις τον καθέναν, έτσι. Θαυμάζεις αυτόν που προκαλεί το θαυμασμό μέσα από τα γεννήματά του, τις πράξεις του, τον τρόπο σκέψης του, το πώς κινείται. Και αυτό το χαμόγελο είναι τρομερό. Είναι μαγνήτης. Είναι σαν να σου λέει καλημέρα. Χαίρετε, καλησπέρα, καληνύχτα. Είναι τρομερό. Λοιπόν, είμαστε κερδισμένοι που έχουμε και τον Ηλία Τομασάτο, γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που απλά τους βλέπουμε, δεν αγγίζουμε την άβρα τους. Ευτυχώς που υπάρχουν διαφορετικοί και κάποιες διαφορές. Λοιπόν, ένα διαφορετικό ακόμη άτομο θα έχουμε σε λίγο στη γραμμή μας. Την Κάρμεν Ντι Ρουγκέρι.

0: Όπως σας προείπα λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα ξεχωριστό άτομο στη γραμμή μας και λίγο πριν βγούμε και μοιραστούμε τα όσα έρθουν, γιατί μέσα από το διάλογο έρχονται και τα καλύτερα, τον ελεύθερο μάλιστα, όχι αυτόν ο οποίος φορμάρεται κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, αναφέρθηκε στον Κουλουμπί, τον Ανδρέα τον Κουλουμπί. Λοιπόν, θα τη βάλουμε την κυρία με μεγάλο κάπα Ρογκέρι στη διαδικασία να ξανααναφερθεί σε αυτόν τον επίσης χαρισματικό άνθρωπο. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας. Εγώ είχα την τύχη να συνομιλήσω λίγο παραπάνω, κατηδίαν, με την κυρία Ρογκέρι. Να είστε καλά, κύριε Ρογκέρι, για το χρόνο που θα μας διαθέσετε.
1: Αχ, να είστε καλά κι εσείς που μας βοηθάτε να διαδώσουμε το έργο μας.
0: Έχετε φτάσει σε ένα σημείο που πλέον το έργο σας προχωράει και από μόνο του. Εμείς απλά συμβάλλουμε. Είναι γεγονός αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι μου λένε πολλοί συνάδελφοι, εσύ αν ανεβάσεις και τον τηλεφωνικό κατάλογο θα έρθει ο κόσμος. Εντάξει.
0: Λοιπόν, διαθέτει χιούμορ, το οποίο βεβαίως το διέθετε και ο Ανδρέας ο Κουλουμπής, ο σύζυγος, ο οποίος
1: ναι,
0: λείπει και στον καλλιτεχνικό κόσμο πάρα πολύ.
1: Δύο χρόνια τώρα.
0: Δύο χρόνια τώρα.
1: Ακόμα δεν συμπληρώνουμε, είμαστε στον τον Οκτώβριο θα συμπληρώσουμε δύο χρόνια. Είναι αξέχαστος, είναι, μας λείπει πάρα πολύ. Καταρχάς ήταν, πρέπει να ξέρετε, ο στιχουργός μου.
0: Σε όλες τις
1: παραστάσεις, εκτός των άλλων. Μάλιστα. Γιατί ο Ανδρέας ήξερε τόσο καλή μουσική και μπορούσε να βάλει ωραίους στίχους πάνω. Είχε αυτό το χάρισμα, εκτός από το χάρισμα το τρομερό πάνω στην όπερα που ήταν μοναδικός, γιατί ήταν και εξαιρετικός ηθοποιός. Λάτρευε την Κεφαλονιά. Όπως όλοι οι Κεφαλονίτες λατρεύουν την. Και μας έκανε και εμάς να την λατρεύουμε.
0: Αλλά όμως. Ναι. Δεν είχε την τρέλα του Κεφαλονίτη.
1: Όχι. Με την... όχι, όχι, ήταν εξαίρεση.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ένας πολύ λογικός άνθρωπος. Τέλος πάντων, έχω και τα δυο του παιδιά καμαρώνουν ότι είναι Κεφαλονίτες, και ο Βίκτορος ο Κουλουμπής και η Χριστίνα Κουλουμπή. Καμαρώνουν και λένε είμαι Κεφαλονίτης, λέει η Χριστίνα.
0: Είναι γεγονός ότι είναι πολυμήχανη. Λοιπόν, οι Κεφαλονίτες, και βέβαια την πορεία της κόρης σας την παρακολουθούμε, γιατί είναι αλληλένδετη, είναι συνδεδεμένη με τη δική σας. Γεννήσατε καταστάσεις, τις ενελκυώσατε και έχετε και τους συνεχιστές σας, έτσι. Λοιπόν, και τώρα πιάσατε την Πολιάνα.
1: Και τώρα είναι συνεργάτης μου η Χριστίνα, η οποία έχει πολύ μεγάλο ποσοστό στην επιτυχία των παραστάσεών μας, δεδομένου ότι αυτή κάνει όλα τα εικαστικά όταν δεν παίζει, και πρέπει να σας πω ότι είναι αριστούχος και του Εθνικού Θεάτρου και της Καλλιτεχνών. Οπότε είναι ένα πλάσμα που χαρισματικό, της λέω, ο Θεός σου τα έδωσε όλα. Βέβαια και ο πατέρας της ήταν τόσο χαρισματικός, οπότε πήρε. Εγώ πήγαινα πάντοτε στην Επίδαυρο, ήμουν 40 χρόνια στο Εθνικό Θέατρο, ο πατέρας της λυρική σκηνή, οπότε είχε πάρει πολλά ερεθίσματα, όπως είναι φυσικό, και τώρα μας θυμάει με την δουλειά που κάνει στην παιδική μας σκηνή.
0: Πέραν του γονιδίου λοιπόν υπήρχε και μια προσέγγιση από νωρίς σε όλο αυτό το καλλιτεχνικό γίγνεσθε και τον δυο σας. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα μεγάλα κέρδη σας σίγουρα, να βλέπετε τα παιδιά σας να βαδίζουν σταθερά και με μεγάλη επιτυχία στους δρόμους που εσείς προχαράξατε. Και είναι γεγονός, βέβαια μέσω πλην σαφώς απαντήσατε πριν, ότι την αγαπάτε την Κεφαλονιά. Είναι γεγονός ότι σας έχουμε κοντά μας στην κυριολεξία, πέραν των συναισθημάτων σας και μέσω της δουλειάς σας, σχεδόν κάθε χρόνο.
1: Έχει γίνει πια θεσμός. Έχει γίνει πια θεσμός. Ερχόμαστε με μια παράσταση που πάνω απ' όλα σέβεται τα παιδιά, και φέτος ερχόμαστε με ένα διαμάντι της παγκόσμιας λογοτεχνίας.
0: Σωστά.
1: Γιατί έχω περάσει και στη λογοτεχνία. Με ενδιαφέρει να κάνω παραστάσεις που να δίνω ερέθισμα στα παιδιά να παίρνουν και το βιβλίο στο χέρι. Γενικά τα θέατρα που απευθύνονται στα παιδιά πρέπει οπωσδήποτε να τους δίνουν γνώσεις. Γιατί είναι η εποχή που είναι άγραφα τετραδιάκια και εμείς καλούμεθα να γράψουμε πάνω σε αυτά. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί και πρέπει να είναι όλες στην εντέλεια αυτά που κάνουμε.
0: Πάντως με επιστρέψατε και εμένα πίσω, γιατί τρία βιβλία έχω διαβάσει με την Πολιάνα.
1: Ναι,
0: σε πρώιμο στάδιο.
1: Ήταν σειρά ολόκληρη,
0: ναι. Μέχρι που ενηλικιώθηκε και τα λοιπά. Είναι μια απίστευτη πάντως ιστορία αυτού του παιδιού, τέλος πάντων, που έχει γεννήσει η Πόρτερ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς, η Έλενα Πόρτερ. Και ξέρετε, έρχονται στις παραστάσεις και μεγάλοι, μαζί οι σύζυγοι, ας πούμε, που έρχονται να δούνε πώς έκανα την Πολιάνα θεατρικό έργο.
0: Όντως. Και πιάσατε ένα επίσης πολύ, θα έλεγα, προσεγγίσιμο από παιδιά, το παιχνίδι της χαράς.
1: Ναι, λοιπόν, ναι. Που και χρήσιμο για την εποχή μας. Πολύ χρήσιμο για την εποχή μας, γιατί είμαστε ένας λαός που γκρινιάζει συνέχεια, δεν είναι ευχαριστημένος με τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν, βλέπουμε πόσο ευχαριστημένη με τα λίγα είναι η Πολιάνα και πόσο σωστή σκέψη είναι. Αυτό είναι ένα παιχνίδι της σκέψης, όπως ξέρετε.
0: Έτσι.
1: Πώς να την κατευθύνεις για να περνάς όλα αυτά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν στη ζωή μας.
0: Είναι μια ιστορία που αξίζει τον κόπο να την προσφέρετε, ναι, και ως θέαμα στους ακροατές, απευθύνομαι και ακροάτριες, αλλά και, ναι, ως βιβλίο. Μας είπατε για το βιβλίο ότι θα υπάρχει. Θα υπάρχει το συγκεκριμένο
1: και το βιβλίο.
0: Πολλά από τη σειρά.
1: Επιπλέον, προσέξτε, η πρωταγωνίστρια μας είναι η Κωνσταντίνα Λιναρδάτου.
0: Λιναρδάτου.
1: Η οποία είναι κεφαλονίτης Αβέρα. Όλοι οι γονείς της ήταν, η οικογένεια των Λιναρδάτων. Λοιπόν, είτε και λίγο συγγενής. Είναι μια καταπληκτική ηθοποιός που πείθει ότι είναι 12χρονη και είναι πραγματικά, δίνει την ψυχή της στην παράσταση. Αξίζει τον κόπο να τη δείτε κανείς στην παράσταση για αυτό το κοριτσάκι. Κωνσταντίνα Λιναρδάτου λοιπόν.
0: Μας έχετε αφήσει άφανος.
1: Από τον Αγκώνα είναι, από τον Αγκώνα.
0: Λιναρδάτου
1: από τον
0: Αγκώνα.
1: Όπως και ο Ανδρέας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Σήμερα τελικά.
1: Όπως και ο Ανδρέας.
0: Εστιάσαμε, ναι, χωρίς να έχει προγραμματιστεί στον Αγκώνα και.
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, ούτε το είχα σκεφτεί. Τώρα που συζητάμε, σκέφτηκα ότι πάω τώρα στην Κεφαλονιά. Και πάντοτε. Οπότε πρέπει να τον ξεχωρίσω στο τέλος. Οπωσδήποτε και να πω ότι είναι Κεφαλονίτισσα.
0: Κύριε Ρουγκέρη, θα είσαστε και εσείς εδώ κοντά μας.
1: Βέβαια. Ακολουθώ πάντα, πρέπει να σας πω. Τώρα είμαστε στο Ξυλόκαστρο. Θα φύγουμε σε λίγο για να πάμε στην Ήλιδα που έχουμε παράσταση και μετά πάμε για Κεφαλονιά.
0: Πόσο πετάει η ψυχή σας, με ποιες ταχύτητες κάθε καλοκαίρι?
1: Να σας πω, είναι ο 31ος χρόνος που πάντοτε ταξιδεύουμε κάθε χρόνο. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ διακοπές για τα παιδιά. Και είναι οι διακοπές μου αυτές, γιατί είναι τόσο ωραίο να βλέπω να μεγαλώνουν τα παιδιά μέσα από τις παραστάσεις μου. Και πρέπει να σας πω ότι παντού όπου πάμε έρχονται και οι έφηβοι που έχουν μεγαλώσει και οι 18άριδες και οι 19άριδες. Δηλαδή, ναι, γιατί έχουν συνηθίσει πια να μας βλέπουν κάθε καλοκαίρι και έρχονται ξέροντας ότι η παράσταση είναι και για τους μεγάλους.
0: Θα είναι και η ομιλούσα θα είναι εκεί ως παιδί. Αύριο.
1: Ειλικρινά,
0: γιατί μιλάμε ότι δεν ξέρω πόσοι έχετε διαβάσει στα παιδιά σας ή εσείς οι ίδιοι σε προηγούμενα χρόνια την ιστορία της Πολιάνας. Είναι ένα απίστευτο. Είναι μάθημα. Ναι. Είναι νοθεσία.
1: Είναι μάθημα. Αυτό μου το λένε μου το λέει όλος ο κόσμος φεύγοντας. Δηλαδή, πραγματικά, και ένα πράγμα που έχει αυτή η παράσταση είναι όταν δεν έχει πολύ μωρά παιδιά. Αλλά και τα μωρά πολλές φορές τα κερδίζει. Yeah. Δηλαδή κερδίζει τα ματάκια τους. Yeah. Κάθονται στην άκρη της καρέκλας για να παρακολουθήσουν την παράσταση. Δηλαδή δεν ακούγεται εκεί συνήθως. Δεν λέω, μπορεί να μας τύχει κάποια περίπτωση που κάποιο παιδάκι έχει πρόβλημα. Δεν ξέρω τι. Yeah. Αλλά συνήθως, γιατί έχει τόσο ενδιαφέρουσα πλοκή ως το τέλος και έχει ανατροπές. Και πραγματικά, το μεταξύ, στο πρώτο μέρος είναι η Πολιάνα, μετά μπαίνει και ο Τζίμι στη μέση. Οπότε έχουμε και αγοράκι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ ωραία υπόθεση, πόπο. Είναι εξαιρετικό έργο.
0: Λοιπόν, αύριο στις 9 το βράδυ κλείνει με τις ισχυρότερες μονοκονδυλιές. Στον αύριο χώρο του Ξενία, ο Ιούλιος. Και αξίζει τον κόπο πραγματικά. Αυτό το παιχνίδι της χαράς από την παιδική σκηνή της Κάρμεν Ρουγκέρι, που την ακούτε, έχουμε την τιμή και τη χαρά αυτή τη στιγμή να συνομιλεί μαζί μας και που θα είναι εδώ αύριο. Λοιπόν, είναι ένα δώρο προς όλους μας αυτή η θεατρική παράσταση. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι. Εγώ να ευχηθώ καλή συνέχεια, γιατί από ό,τι κατάλαβα έχετε μετά το σημερινό σταθμό άλλον έναν και μετά την Κεφαλονιά. Λοιπόν.
1: Και μετά την Κεφαλονιά και μετά έχουμε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή τελειώνουμε γύρω στις 15 Σεπτεμβρίου. Κάνουμε τη μεγαλύτερη περιοδία από όλα τα σχήματα για να βλέπουν τα παιδιά. Γιατί είναι ένα ραντεβού, ξέρετε, που το έχουμε εδώ και 30 χρόνια. Κάθε καλοκαίρι.
0: Είναι ακάματη. Εκεί
1: είναι μεγάλη ευτυχία να βλέπεις. Εγώ το μόνο που έχω να συμπληρώσω, αν δεν το έχω πει στην αρχή, είναι μια παράσταση που θα ήθελα να τη δουν όσο γίνεται περισσότερα παιδιά.
0: Αξίζει τον κόπο όντως.
1: Ναι, όντως. Και μεγάλη βέβαια.
0: Εγώ προσωπικά εξεπλάγινε όταν είδα το Πολιάνα, με το Πολιάνα.
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό, λέω μια στάση εδώ να δούμε περισσότερα. Λοιπόν, ναι. Και φυσικά...
1: Εγώ θα χαρώ πολύ αν μπορείτε να έρθετε στην παράσταση.
0: Θα είμαι εκεί, το έχω κλεισί.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να είστε να με βρείτε. Έτσι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε λοιπόν, καλά.
0: Καλή συνέχεια, γερή δυνατή και είμαι σίγουρη ότι όλο αυτό το πράγμα σας θρέφει και σας δίνει δύναμη να συνεχίσετε.
1: Σωστό.
0: Να είστε
1: σωστό,
0: καλά.
1: Σωστό. Καλό να είστε καλά κι εσείς.
0: Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ, γλυκιά.
0: Με το καλό λοιπόν να μας έρθετε. Γεια χαρά. Λοιπόν, φτάσαμε να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, θα έλεγα σήμερα. Να είστε όλοι καλά, αξίζει το κόπο πραγματικά. Αυτό με την Πολιάνα είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει μείνει ορφανό. Λοιπόν, το διακατέχει μια αθότητα απίστευτη και καλοσύνη επίσης. Βοηθάει όλους γύρω του αυτό το κοριτσάκι να βρουν την ευτυχία. Από τη σκληρή θεία της όσον αφορά τους χαρακτήρες μέχρι τους γείτονές της αντιπροσωπεύουν διαφορετικές πτυχές της ανθρώπινης φύσης και οι συγκρούσεις που προκύπτουν δημιουργούν έντονη συναισθηματική κλιμάκωση. Είναι απίστευτο, είναι μια σειρά από βιβλία. Εγώ πρόλαβα, αν δεν κάνω λάθος, τα τρία. Λοιπόν, από πιτσιρίκι, μετά που ενηλικιώνεται και τα λοιπά. Καλό υπόλοιπο της μέρας σας εύχομαι. Πάμε να κλείσουμε με το βιολάρι και στα χείλη μας ακόμα το φιλί, να το αφιερώσουμε στο Βαγγέλη από την Αθήνα, ο οποίος τηλεφώνησε, στέλνει τους χαιρετισμούς του στον πατέρα του Διονύση, στο Λιξούρι, στο φίλο του τον Κώστα, στο Βικέντιο, στη Σία τη Λαδά, στο Γιώργο του Χαλαβαζή. Λοιπόν, με το καλό επίσης να συντομεύει, ήδη μετράει ανάποδα ο στρατευμένος για να έρθει στην Κεφαλονιά. Αύριο γύρω στις 12 θα είμαστε και πάλι μαζί για να κλείσουμε ακόμα ένα πενθήμερο. Γεια χαρά.

0: όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική, μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold, συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
4: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώδυμα μοντέλα?
4: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
4: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: από τον Νίκη Φαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Νέα μεγάλη αναπτυξιακή ανάσα για την αγροτική και ακτινοτροφική ανάπτυξη του Δήμου Αργοστολίου. Εντάχθηκαν κρίσιμα έργα οδοποιίας. Οι εντεταγμένες πράξεις αφορούν τις εξής περιοχές για το Δήμο Αργοστολίου: περιοχή Χελμάτων με προϋπολογισμό 445.000 ευρώ, δρόμος 1.360 μέτρων. Για την περιοχή Αφραγιάς, προϋπολογισμός 480.000 ευρώ, μήκος δρόμου 1.350 μέτρων. Περιοχή Κρανιάς, προϋπολογισμός 470.000 ευρώ, μήκος δρόμου 1.650 μέτρων. Περιοχή Φαγιάς, Μοσάτα Βλαχάτα, προϋπολογισμός 490.000 ευρώ, μήκος δρόμου 2.000 μέτρα. Περιοχή Μεταξά τα Κλείσματα, προϋπολογισμός 893.000 ευρώ, μήκος δρόμου 4.800 μέτρων. Μετά την αναγκαστική διακοπή του έργου που προκλήθηκε από την εγκατάλειψή του από τον αρχικό ανάδοχο και την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών για την ανάδειξη νέου εργολάβου, οι εργασίες στο αθλητικό κέντρο Κουρκουμελάτων έχουν πλέον επανεκκινήσει. Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης ενημερώνει τα μέλη του ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του μέτρου μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων για το 2023 ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης και για τις 4 κατηγορίες νησιών ορίζεται η Δευτέρα 31 Αυγούστου. Μία από τις ισχυρότερες προσωπικότητες παγκόσμιας οικονομίας βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης στην Κεφαλονιά. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, επέλεξε το νησί του Ιωνίου για την καλοκαιρινή της ξεκούραση. Η παρουσία της πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Κεφαλονιά έχει αμιγώς ιδιωτικό χαρακτήρα. Χάλκινο μετάλλιο για την Κεφαλονίτσα, Ελπίδα Δανελάτου, στο Άλμα σε Μήκο, στη Διεθνή Συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου, που πραγματοποιείται στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Η αθλήτρια της Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλονιάς, που αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την εθνική ομάδα, σημείωσε επίδοση 5 και 56 μέτρα. Η Φιλανθρωπική Σχολή Λιξούριου θα πραγματοποιήσει 9 Αυγούστου μεγάλη συναυλία με την τραγουδίστρια και μουσα του Μίκη Θεοδωράκη, Μπέτι Χαρλάφτη, στον προαύλιο χώρο του Μουσικού Γυμνασίου Κεφαλονιάς στο Λιξούρι, λόγω της συμπλήρωσης 190 χρόνων από την ίδρυσή της. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες Ελλήνων και ξένων συνθετών. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ, οικονομική ενίσχυση 15 ευρώ.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

σαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Ουρασμένες παρέες, βιαστικές

κάποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη, τη καρδιά σου θα νιώσει

0: 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Η Κεφαλονιά, 89,2.

0: πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Η ώρα στον ΙΜ Κεφαλονιά 89,2 είναι 3:30.

Μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: από τον Νίκη Φαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Νέα μεγάλη αναπτυξιακή ανάσα για την αγροτική και ακτινοτροφική ανάπτυξη του Δήμου Αργοστολίου. Εντάχθηκαν κρίσιμα έργα οδοποίηση. Οι εντεταγμένες πράξεις αφορούν τις εξής περιοχές για το Δήμο Αργοστολίου: περιοχή Χελμάτων με προϋπολογισμό 445.000 ευρώ, δρόμος 1.360 μέτρων. Για την περιοχή Αφραγιάς, προϋπολογισμός 480.000 ευρώ, μήκος δρόμου 1.350 μέτρων. Περιοχή Κρανιάς, προϋπολογισμός 470.000 ευρώ, μήκος δρόμου 1.650 μέτρων. Περιοχή Φαγιάς, Μοσάτα Βλαχάτα, προϋπολογισμός 490.000 ευρώ, μήκος δρόμου 2.000 μέτρα. Περιοχή Μεταξά τα Κλείσματα, προϋπολογισμός 893.000 ευρώ, μήκος δρόμου 4.800 μέτρων. Μετά την αναγκαστική διακοπή του έργου που προκλήθηκε από την εγκάταλειψή του από τον αρχικό ανάδοχο και την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών για την ανάδειξη νέου εργολάβου, οι εργασίες στο αθλητικό κέντρο Κουρκουμελάτων έχουν πλέον επανεκκινήσει. Το επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης ενημερώνει τα μέλη του ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του μέτρου Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων για το 2023 ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης και για τις 4 κατηγορίες νησιών ορίζεται η Δευτέρα 31 Αυγούστου. Μία από τις ισχυρότερες προσωπικότητες παγκόσμιας οικονομίας βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης στην Κεφαλονιά. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, επέλεξε το νησί του Ιωνίου για την καλοκαιρινή της ξεκούραση. Η παρουσία της πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Κεφαλονιά έχει αμιγώς ιδιωτικό χαρακτήρα. Χάλκινο μετάλλιο για την Κεφαλονίτσα, ελπίδα Δανελάτου, στο Άλμα σε Μήκο, στη Διεθνή Συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου, που πραγματοποιείται στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Η αθλήτρια της Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλονιάς, που αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την εθνική ομάδα, σημείωσε επίδοση 5,56 μέτρα. Η Φιλανθρωπική Σχολή Λιξουρίου θα πραγματοποιήσει 9 Αυγούστου μεγάλη συναυλία με την τραγουδίστρια και μουσα του Μίκη Θεοδωράκη, Μπέτι Χαρλάφτη, στον προαύλιο χώρο του Μουσικού Γυμνασίου Κεφαλονιάς στο Λιξούρι, λόγω της συμπλήρωσης 190 χρόνων από την ίδρυσή της. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες Ελλήνων και ξένων συνθετών. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ, οικονομική ενίσχυση 15 ευρώ.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

στιγμή το μπόλερο και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε πουλούκια οι σταυροφόροι, πατιέρες παγιανά του ανέμου συνοδιά, και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοβίζι ανατριχιάζαν τα παιδιά.

ήτανε κι αφέντη μου, έτσι να σε στολίσω. Φέρετε το μαυριτάνικο, σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής, μια σφαίρα να αποπίσω. Κι σ' ένα τρίκιο ανάστημα, ψηλό σαν πόσο.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

που δεν οι άνθρωποι αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις.

ή pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύμφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: από τον νυν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Νέα μεγάλη αναπτυξιακή ανάσα για την αγροτική και ακτινοτροφική ανάπτυξη του Δήμου Αργοστολίου. Εντάχθηκαν κρίσιμα έργα οδοποιίας. Οι εντεταγμένες πράξεις αφορούν τις εξής περιοχές για το Δήμο Αργοστολίου: περιοχή Χελμάτων με προϋπολογισμό 445.000 ευρώ, δρόμος 1.360 μέτρων. Για την περιοχή Αφραγιάς, προϋπολογισμός 480.000 ευρώ, μήκος δρόμου 1.350 μέτρων. Περιοχή Κρανιάς, προϋπολογισμός 470.000 ευρώ, μήκος δρόμου 1.650 μέτρων. Περιοχή Φαγιάς, Μοσάτα Βλαχάτα, προϋπολογισμός 490.000 ευρώ, μήκος δρόμου 2.000 μέτρα. Περιοχή Μεταξά τα Κλείσματα, προϋπολογισμός 893.000 ευρώ, μήκος δρόμου 4.800 μέτρων. Μετά την αναγκαστική διακοπή του έργου που προκλήθηκε από την εγκατάλειψή του από τον αρχικό ανάδοχο και την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διοικητικών διαδικασιών για την ανάδειξη νέου εργολάβου, οι εργασίες στο Αθλητικό Κέντρο Κουρκουμελάτων έχουν πλέον επανεκκινήσει. Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης ενημερώνει τα μέλη του ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο του μέτρου Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων για το 2023 ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης και για τις 4 κατηγορίες νησιών ορίζεται η Δευτέρα 31 Αυγούστου. Μία από τις ισχυρότερες προσωπικότητες παγκόσμιας οικονομίας βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης στην Κεφαλονιά. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρτ, επέλεξε το νησί του Ιωνίου για την καλοκαιρινή της ξεκούραση. Η παρουσία της πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Κεφαλονιά έχει αμιγώς ιδιωτικό χαρακτήρα. Χάλκινο μετάλλιο για την Κεφαλονίτσα, ελπίδα Δανελάτου στο Άλμα σε Μήκο, στη Διεθνή Συνάντηση Ελλάδας Κύπρου, που πραγματοποιείται στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Η αθλήτρια της Γυμναστικής Εταιρείας Κεφαλονιάς, που αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την εθνική ομάδα, σημείωσε επίδοση 5 και 56 μέτρα. Η Φιλανθρωπική Σχολή Λιξούριου θα πραγματοποιήσει 9 Αυγούστου μεγάλη συναυλία με την τραγουδίστρια και μουσα του Μίκη Θεοδωράκη, Μπέτι Χαρλάφτη, στον προαύλιο χώρο του Μουσικού Γυμνασίου Κεφαλονιάς στο Λιξούρι, λόγω της συμπλήρωσης 190 χρόνων από την ίδρυσή της. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες Ελλήνων και ξένων συνθετών. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ, οικονομική ενίσχυση 15 ευρώ.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Σας κάναμε φινάλε καταπληκτικό, πάμε.
1: Βάλε στο μαγνητό τραγούδια που γουστάς. Σκέψου την ώρα που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.